0: 哈萨克黑腰蚤，草药熬制的，黑黢黢淡淡样子。来，你看看。
1: 这个啊，
0: 现在城里流行就这种纯天然的有机手工皂，好多人都想要这个呢。你要是能收一点给我嘛，就
2: 算你五块钱一个。
1: 五块钱一个啊？嚯，这个玩意儿这么值钱呢？行，我留意一下子。550啊。啊，好，谢谢了。
0: 好，再见啊。
1: 再见。
0: 怎么样，生意？哎呦，
3: 张梦霞，哪个风把你吹过来了？最近可好？一切顺利吧？
0: 顺利顺利。你家孩子怎么样？
3: 好的呢，好的呢。
1: 哎，你好，这个手电筒怎么卖嘛？
4: 五块钱。
1: 五块钱，再便宜一点嘛。
0: 咳嗽糖浆有吗？咳嗽糖浆，你给我进货价嘛，20块钱。
5: 20块钱，给进货价给你。
0: 好。这个怎么卖？
6: 20块钱一公斤。
0: 20一公斤啊？西瓜甜不甜？
7: 甜，张大侠，每一个都卖。
0: 太沉了，下次再来买。你们在这里休息，我去找个牛车。你确定不留在这里了？张大侠，你什么意思？你想把我扔这儿？不是，你哭着喊着要在这里写作。
8: 新木那个老公不是都要搞搞得挺暴的吗？
9: ой тәуба бет май мына рухыңнан
8: қойшы мен бас құрайым мен баланы басқа біреумен үйренемін әй мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой содан бері мен тосып жүрмін ғой қойшы
9: не болды соғұрда
8: ана жалғызға сұрашы
10: шығам десе де мейлі бірақ екі бала қалу керек бала осы шаңырақтікі
11: Жеңге.
12: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
11: Олай болсын.
13: Күн тұрсын хан шуайша.
1: 妈，给我叠毯子
0: 来。那托肯就要跟孩子分开了。
1: 不改嫁就不会分开，守寡是可以带着孩子的嘛。
0: 那他也太可怜了吧，孩子那么小，而且孩子不都是跟着妈妈吗？
1: 哎，他们不一样，他们有自己的生活方式，有自己跟这个世界相处的方式。你可以不赞同他们，但是你不可以居高临下的改变他们。你不是要留在这里去项目厂吗？如果你想留在这里，就千万别觉得自己特别聪明，是城里来的。
0: 所以，真的对不起，那天去参加了你们的座谈会。我就是一时兴起，随便写写而已。回家还被我老公发现了，他很不高兴，因为我答应过他，要好好的相夫教子。我们家有3个小孩，平时真的很忙，没有自己的时间，所以也不想因为这些事儿耽误了孩子的成长，就不写了。
11: 你再好好考虑考虑，你真的特别有天赋，而且我知道你不以写作为生。
14: 明白了，女士，弗吉尼亚·沃尔夫说过，每个女人都应该有一间自己的房间。
0: 到点了。我该去接孩子下学了。谢谢。
11: 咋就会有人不